Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

0: Greatest One.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με το τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: burn that sucker. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Μαχαβίνς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους Living in Sin από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότης ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Σελώστε το πόνι σας. Καβαλίστε το www.radiobird.gr. It's time to saddle up my pony. Μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί σας, Λάμπης Βασιλάτος. I think it's time to hitch my mare. Με αρκετή μουσική και πολύ λίγα λόγια. It's time to saddle up my pony. I think it's time to hitch my mare. Ξεκινήσαμε με John Campbell και Saddle Up My Pony από το δεύτερο δίσκο του. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat του Radio Bird και στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram Λάμπης Βασιλάτος με λαδινικά και στο Facebook. And every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. Well, every time I see a woman, well, Lord, it sure does make me think of mine. Weighing heavy on my conscience, and Lord is worrying my troubled mind.

Υπέροχος ο John Campbell, πιστεύω να τον χαρήκατε. Μέσα από το δεύτερο δίσκο του, το Holy Mercy, ακούσαμε το Sad Life My Pony. Καλό μήνα, είναι προχωρημένες 3 βέβαια του Απρίλη. Καλό Πάσχα, θα πούμε από τώρα, μια και είναι και νωρίς, την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Είμαστε στο στούντιο εδώ το δικό μας που εκπέμπουμε από την Δυτική Πελοπόννησο. Αρκετή βροχή και αυτή την εβδομάδα. Καταιγιστικός και ο ρυθμός εδώ του John Campbell και συνεχίζουμε χωρίς πολλά με Stub Baker John και τους Hawks. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fear.

ακούσαμε τον Studebaker John μαζί με τους Hawks στο κομμάτι Fear και συνεχίζουμε με τον T-Model Ford μέσα από το δίσκο Bad Man. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Everything's Gonna Be Alright.

Ωραίος ο Τιμ Μόντελφορντ. Ωραία, όλα ωραία τα λέμε εμείς τώρα. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσουν όλα αυτά. Everything's gonna be alright. Έτσι κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ είμαστε με CD, το έχουμε ξαναπεί. Μπερδευόμαστε και λίγο κάποιες φορές. Δεν πειράζει, ας τα ακούσετε και τα λέμε μετά. Here we go.

Δεν έχουν βγάλει πολλά χρόνια το δίσκο. Λοιπόν, από δύο, τι να πούμε τώρα, νονούς της blues και του rock, τέλος πάντων, τεράστιους, τον Taj Mahal και τον Ray Cooder, μέσα από το δίσκο Get On Board, που έβγαλαν με κυρίως 2-3 όργανα, φυσαρμόνικα, κιθάρα, φωνητικά και οι δύο, και ένας τρίτος να χτυπάει έτσι κάποια drums, που ήταν περισσότερο σαν τενεκέδες ανάποδη, κάπως έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Drinking Wine, έτσι, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πίνει και κρασάκι αρκετό. Και από αυτούς τις δύο παλιές καραβάνες πάμε σε άλλες δύο παλιές καραβάνες, που και αυτοί τώρα έχουν βγάλει πρόσφατα δίσκο, πριν από μερικά χρόνια, Alvin Bishop και Charlie Musselwhite. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι What the Hell, αναρωτιούνται.

Υπέροχοι και αυτές οι παλιές καραβάνες, ο Elvin Bishop και ο Charlie Musselwhite. Άκουσαμε το What the Hell και συνεχίζουμε με δύο δικά μας παιδιά. Πρώτα ο Μίκη Παντελούς με τον Dr. Phil Albert Flip Out. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Time to pack my things and go.

Time to pack, my things and go. Μια σύνδεση του Μίκη Παντελούς. Εδώ να σας πούμε μόνο ότι τον βοήθησε στο τρομπόνι ο Τζιμ Σταρίδας ή Σταρίδας, δεν ξέρω που τονίζεται το επίθετο. Και σε αυτό το δίσκο του Μίκη είχαν βοηθήσει και άλλοι δύο φίλοι, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, η Big Nose Attack. Πάμε να ακούσουμε Big Nose Attack στο κομμάτι Down With Me.

Εκπληκτική κάτε με η Big Nose Attack. Τα δύο αδέλφια με τις μεγάλες μύτες. Down on me. Ακούσαμε και συνεχίζουμε.

Αυτά είναι. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το σκυλί, γιατί λέει σε κάποια στιγμή δεν θα μου συμπεριφερόταν έτσι το σκυλί μου. Είναι εκεί, με περιμένει καρτερικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από το Buy Me a Dog από τον Duke Robillard πάμε στην Mary και στον αμνό της εκεί, το προβατάκι της τέλος πάντων, Steve Ray Vaughan and the Double Trouble, μέσα από το Texas Flood, Mary Had a Little Lamb.

Ακούσαμε τρεις φίλες, συγκεκριμένα την Samantha Fish, την Casey Taylor και την Danny Wild, δύο κιθάρες και ένα μπάσο, μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία που έχουν κάνει Girls with Guitars. Το κομμάτι ήταν το We Aren't Gonna Get Out Alive. Και συνεχίζουμε με τον Tab Benoit. Πάμε στο κομμάτι Up and Gone.

Εδώ είμαστε. Από τους Fabulous Thunderbirds, το συγκρότημα του Jimmy Vo και του Kim Wilson, κιθάρα και φυσαρμόνικα αντίστοιχα. Πάμε σε μια συνεργασία Joe Bird με Ronnie Earl και τους Broadcasters. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Συμβαίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.

Ήταν ο Joe Bird μαζί σε μια συνεργασία με Ronnie Earl και τους Broadcasters στο κομμάτι Don't Know Why. Θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια από τον John Hammond, John Hammond Jr. Άμα, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις άμα δείτε, δεν θα πάτε στο παλιό-παλιό, αν θέλετε κάτι να βρείτε. Ο οποίος μας άφησε πριν από μερικές μέρες, δυστυχώς. Όλοι αυτοί που έχουν διαπρέψει δεκαετία 50, 60, 70 έχουν φτάσει μια ηλικία και μας φεύγουν. Μένουν όμως οι εξαιρετικές δουλειές τους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, το I Can Tell του John Hammond. Ο τίτλος του δίσκου έχει να κάνει με το μόνιμο κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, ή το πραγματικό του όνομα Elias Bates McDaniel, αλλά ο κόσμος τον έμαθε ως Bo Diddley. Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο και το πασίγνωστο, αρκετά γνωστό τέλος πάντων, το κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, όπως το λέει ο John Hammond μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, παρακαλώ.

Μπορώ να το πω, δεν μ' αγαπάς πια άλλο. Λοιπόν, I Can Tell από τον υπέροχο μόνιμο δίσκο του 1967 του John Hammond. Θα μένουν υπέροχες δουλειές τους. Αυτός ο δίσκος και ο επόμενος που θα σας παίξω ένα κομμάτι του 1965, το So Many Roads, είναι και οι δύο διαμάντια. Περιέχουν ως επιτοπλίστων διασκευές του Bo Diddley, του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Robert Johnson, όπως πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το So Many Roads του John Hammond. Judgment Day, ένα κομμάτι του Robert Johnson από τον John Hammond, τον εκλειπώντα.

για σύγχρονη ηχογράφηση μέσα από το Haircut του George Thorogood και τον Destroyers, αγαπημένος και αυτός, Killers Blues, από την δεκαετία του 90.

I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, baby, with my smoking 44.

Killers Blues, όχι το blues όμως, η μουσική δεν γράφεται έτσι, είναι με ZE στο τέλος. Ένα λογοπαίγνιο του George Thorogood και των Destroyers. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας. Έχουν περάσει και από τα μέρη μας, Theo in the Boogie Sinners, μέσα από το δεύτερο δίσκο που έβγαλαν, δεύτερος νομίζω ήταν αυτός, τον Theo in the Boogie Sinners, το Made with Grease. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που πάντα είναι επίκαιρο, Heavy Taxation Blues, από το Θοδωρή και την παρέα του Θοδωρή Αλεξίου. Να είναι καλά όπου μας ακούν τα παιδιά.

Πάντα επίκαιρο από τους δικούς μας εδώ, το Heavy Taxation Blues, το Δωρής Αλεξίου, Fear and the Boogie Sinners, και βέβαια τότε στη φυσαρμόνικα ο φίλος ο Κώστας ο Τενέζος και τα άλλα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε.

Andy Just εδώ στις αρμόνικα με παρέα Talk is Cheap μέσα από το live στο Muddy Waters.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Πάμε στον Chester Burnett. Ποιος είναι αυτός, ε? Πραγματικό όνομα του Howling Wolf. I had a dream. Πάλι από live ηχογραφήσεις.

Ζωντανές ηχογραφήσεις εκείνα τα παλιά χρόνια. I Had a Dream από τον Howlin' Wolf ή Chester Burnett είναι το πραγματικό του. Πάμε σε ένα τρίτο live, αλλά πολύ νεότερο, από δεκαετία 90. Red Devils και Devil Woman. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες και είναι πολλές.

Red Devils live μέσα από το King King. Ήταν το Devil Woman, ένα κομμάτι που ήταν κάτι παραπάνω 5-6 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχετε ακούσει πολύ μουσική, όχι τόσο εμένα. Και άντε να είναι κανένα 2-3 κομμάτια που είναι άνω των 5 λεπτών. Πάμε στους Καναδούς τώρα. Downchild Blues Band, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Messing with the Kid. Είναι πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι.

Ήταν η Down Child Blues Band. Από Καναδά μας έρχονται αυτοί. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Messing with the Kid. Και πάμε εκεί 1966 στον Link Ray να ακούσουμε ένα διαφορετικό Ace of Spades. Ace of Spades, ναι, καλά σας το είπα. Σύνθεση είναι δικιά του και του Al Kooper.

Και από το 1966 και το instrumental κομμάτι του Link Wray, το Ace of Spades, πάμε σε μια δουλειά από το 2011 του πρόσφατα χαμένου Steve Cropper, μεγάλη μορφή και αυτός. Ένας δίσκος που βγήκε το 2011, όπως είπαμε, το Dedicated, με ντουέτα εδώ σε κάθε κομμάτι. Εδώ είναι με Buddy Miller, The Slammer, The Slammer.

Ήταν ο Steve Cropper που μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μεγάλη μορφή, όπως έχουμε πει. Έχει περάσει και από τους Booker T and DMGs και από σχήματα, συνεργασίες, Blues Brothers αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, θα είμαστε στον αέρα, με κάτι από τον Johnny Otis. Ο Johnny Otis είναι ο μπαμπάς του Shuggy Otis. Ίσως το Shuggy να τον θυμάστε περισσότερο, να τον γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι In the Driver's Seat.

0: Εδώ στα φωνητικά έτσι για την ιστορία ήταν ή η Ραμόνα ή η Τζάκι Πέιν, νομίζω η Ραμόνα πρέπει να ήταν εδώ. Ένας δίσκος που εδώ είναι ο Τζόνι Ότις που παίζει πιάνο, ο Νίκ Ότις ο γιος του που παίζει drums και στην κιθάρα είναι ο Σούγκι Ότις ο γνωστός ο άλλος ο γιος του. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 11 με 1 το μεσημέρι.
1: Rock me baby,
0: Rock me baby και ακούστε Radio Bird, ραδιόφωνο, μουσική. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση BB King, Eric Clapton, Buddy Guy και Jimmy Vo. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι. Αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που και λαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου.

και αν αφήνουμε πίσω τις καλοκαιρινές διακοπές, κρατάμε το καλοκαίρι μικρό χαρούμενο φυλαχτό και αυτή την αίσθηση ελευθερίας

Κάθε φορά που επιλέγουμε να αλλάξουμε πορεία, κερδίζουμε εκείνη τη μικρή ελευθερία να ανοίξουμε πανιά για ένα ακόμα ταξίδι, για μια νέα εκδοχή του εαυτού μας.

Υπάρχει μια στιγμή κάθε πρωί που εξημερώνεται το φρέσκο να μας δωρηθεί μαζί με μια φρέσκια εκδοχή της ζωής.

Βγαίνουμε έξω στον ήλιο που βλέπει τη γη και τους ανθρώπους και καλούμε τον ήλιο εντός μας να ανάψει κι αυτός, να ρίχνουμε εμπρός στο δρόμο μας το φως της καρδιάς.

χαρά και ελευθερία και εμπιστοσύνη, διότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και οδηγεί εκεί που ούτε έχουμε φανταστεί, στα αστέρια. Ναι, ανάμεσα στα αστέρια εκεί ανάβουμε και το δικό μας αστέρι.

ένα δικό μου ασημένιο αστέρι λάμπει τώρα στον ωκεανό του στερεώματος του βιβλίου. Το Γκριμολίβι ήταν ασημένιο φύλλο, ένα παραμύθι από τις εκδόσεις Ευχριστός. Θέλει να σας ιστορήσει ότι ήταν ένα μαγικό μολύβι και δεν ήξερε τίποτα και δεν ήξερε γράμματα.

Φίλοι και φίλες, είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Είμαστε εδώ στο Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο ως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τη συμμετοχή, τα μηνύματα, τη νυχτερινή συνοδοιπορία.

Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο είναι και τίτλος μιας σειράς βιβλίων. Από το πρώτο με υπότιτλο «Ήταν ένα χαϊκού» υπάρχουν ακόμα πολύ λίγα αντίτυπα στις ψυχοτεχνίες Αμφίας 5 στην Αθήνα. Το δεύτερο με υπότιτλο «Ο δημιουργός μου λόγος» κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Εύχριστος.

Πλέκουμε λόγια, συναρμόζουμε λέξεις, να εκφράσουμε ό,τι μας κατοικεί, να ακουστεί, να το πάρει ο άνεμος φθόγκο και συλλαβή, να το πάει ψηλά, να ανοίξει φτερά, να τραγουδήσει όνειρα.

Ο ουρανός, ναι, έχει όλα τα μάτια του επάνω μας, έναν ωκεανό αστέρια. Είναι εκεί και την ημέρα. Μας βλέπουν εκείνα, εμείς δεν τα βλέπουμε. Το φως του ήλιου τα κρύβει από τα μάτια μας. Τέτοια μου έλεγαν οι γονείς μου όταν ρωτούσα και τα διηγούμε στο «Ήταν ένα χάικου», σελίδα 78.

Όταν είμαστε μακριά, είμαστε πάλι μαζί, σκεφτόμαστε τον αγαπημένο, μιλάμε ο ένας τον άλλο και ναι, μας ακούει εκείνος στον οποίο απευθυνόμαστε μες στην καρδιά μας στη σιωπή.

και μπορεί να μας ακολουθήσει σε ένα ταξίδι, σε ένα σύννεφο, σε ένα όνειρο. Μπορεί να έρθει ο αγαπημένος μαζί μας, ελεύθερα, στο μέγα ταξίδι της ζωής.

Ή μπορεί ο έρωτας να είναι από άλλον κόσμο και να μείνει εκεί, σε αυτήν την απόσταση που η καρδιά λαχταράει και η φροντίδα και η έγνοια γίνονται φυλαχτός στη σκέψη μας.

Τούτη παρηγοριά είναι η πατρίδα, ο τόπος που επιλέξαμε από ψηλά να έρθουμε και να πάρουμε σχήμα και μορφή, σάρκα και οστά. Και επιστρέφουμε εδώ όσο μακριά κι αν έχουμε βρεθεί, ευγνώμονες για την ωραία περιπέτεια που μας δόρισε η ζωή.

Είναι μια αγκαλιά αυτός ο τόπος που μας παίρνει και μας σηκώνει ψηλά και μας κρατά μέσα στη μέθη της εμποδίας του. Είναι ο τόπος που μυρίζει ψυχή.

0: Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση. Στο υφαντό της σημερινής εκπομπής έχουν κεντρηθεί και δύο ιστορίες από αγαπημένα μου πρόσωπα. Μπορείτε κι εσείς να μου στέλνετε τις μικρές σας ιστορίες, τα αγαπημένα σας τραγούδια, να ακούτε κατόπιν πώς θα αποδοθούν καθώς περνούν μέσα από το υφάδι του ραδιοφωνικού μου αργαλιού.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια από το Βαραχάτι και το Θανάση Κρεμασμένο. Για τους φίλους Hackman, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με καλοκαιρινή, θα έλεγα, διάθεση, μιας και τα τακούδια είναι εξωστρεφή τα περισσότερα. Ελπίζω όσες και όσοι περάσουν από εδώ να μην χάσουν την ώρα τους και να περάσουν όμορφα. Καλή μας ακρόαση.

ήχος κιθάρας που παραπέμπει στο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, παιδιά. Τις καλύτερες θάλασσες έχει ο Σεπτέμβρης και έχει και ησυχία, μπορώ να πω. Εμείς οι τυχεροί που την έχουμε κοντά, την απολαμβάνουμε, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Εσείς που είστε μακριά, φροντίστε το Σαββατοκύριακο να κάνετε τις εκδρομούλες σας, όσο ακόμα ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, που θα είναι δηλαδή. Ξεκίνησα με Tony Joy White, έναν κιθαρίστα που αγαπώ ιδιαίτερα, που θεωρείται ο μεγάλος μάστορας στο λεγόμενο Swamp Rock, και θα περάσω σε έναν Ολλανδό τραγουδιστή, τον Bo Saris. Δεν είναι το κανονικό του όνομα αυτό, το κανονικό του είναι Boris Titulaer, γεννημένος το 80, το τραγούδι λέγεται Season Fire και κυκλοφόρησε το 2012. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, που προφανώς είναι ενεργό.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Sly Stone και κυκλοφόρησε με την μπάντα του τους Family Stone το 1969 και πήγε στην κορυφή, σε μια μεταγενέστερη όμως εκδοχή του 1991 από την Aretha Franklin, το Everyday People.

Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι εξωστρεφής και η σημερινή. Θα ψυχοπλακωθούμε αργότερα, παιδιά, όταν αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα, να έρχονται τα πρώτα κρύα. Μέχρι τότε, όσο μπορούμε, θα ανεβάζουμε τη διάθεση, αν είμαστε και εμείς σε καλή διάθεση, έτσι. Το επόμενο τραγούδι είχε γνωρίσει 3 φορές επιτυχία. Αρχικά το 1973 από αυτούς που το έγραψαν, τους OJs. Μετά έγινε επιτυχία με τους Third World, που θα το ακούσουμε τώρα. Και αργότερα, το 1991, το έκαναν δίσκο επιτυχία, η hip-hop επιτυχία μάλλον, η Heavy D and the Boys. Το τραγούδι είναι το Now That We Found Love.

Να πω εδώ ότι η παραγωγή του σταθμού σιγά σιγά θα επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα. Δεν πιάνουμε κανέναν από τον λαιμό, εννοείται. Όλοι έχουν πράγματα να κάνουν, έτσι κι αλλιώς και το ακροατήριο σιγά σιγά μαζεύεται, οπότε όλα καλά. Εμείς που μπορούμε κάνουμε και ζωντανές εκπομπές. Ένα κλασικό κομμάτι τώρα, ένα μεγάλο hit του 1979 έρχεται. Είναι Whispers και το And the Beat Goes On.

Στο μεταξύ, η αφισούλα που ανήγγειλα τη σημερινή εκπομπή με δειγμένα βιολί και κάποιοι τσιμπήσαν να τα παίξω παραδοσιακά. Όπως βλέπετε, παραδοσιακά δεν τα λες αυτά. Μπορεί να πεις παραδοσιακά καλοκαιρινά. Οπότε μέσα είσαι, σαν να είσαι σε μπιτσόμπαρο ένα πράγμα. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι του Mark Ronson με τον Bruno Mars. Μεγάλη επιτυχία του Uptown Funk.

θα πούν και δισκάκια, θα είναι σκρεμασμένος μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και αυτή τη σεζόν. Και από αυτή την Παρασκευή ξαναρχίζει το μουσικό ημερολόγιο που μεταδίδεται Παρασκευές το πρωί 11 με 1. Και έπονται πολλές ανακοινώσεις για καινούριο κόσμο που θα εμπλουτίσει το ραδιοπούλι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Quincy Jones από το 1981, το I Know Corrida, το οποίο από ό,τι διαβάζω είναι διασκευή. Αυτό δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν πάτησα το κουμπάκι να παίξει, απλά. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει Aino Corrida. Aino Corrida, λοιπόν, από διαβάζω, είναι συνδυασμός ιαπωνικών και ισπανικών. Σημαίνει μέσες άκρες, η ταυρομαχία του έρωτα.

Και συνεχίζω με χορευτικούς ήχους, soul κυρίως. Εδώ έχουμε το δεύτερο single από το πέμπτο άλμπουμ των De La Soul, στο οποίο συμμετέχει και η περίφημη Chaka Khan, το All Good.

Και το ραδιοφωνικό παρτάκι που έστησε ο Χάγκμαν απόψε συνεχίζεται. Αυτός είναι ο Νιγιό. Ο Νιγιό είναι από τις σημαντικές περιπτώσεις καλλιτέχνη που ξεκίνησε ως songwriter και στη συνέχεια έγινε pop τραγουδιστής της R&B.

Πάμε τώρα σε έναν σκληρό funky ήχο που μας αρέσει. Εδώ έχουμε τη συνύπαρξη δύο ιερών τεράτων, του Bootsy Collins και του George Benson.

Να ακούσουμε και κάτι ελληνικό. Ελληνικό όσον αφορά στην καταγωγή. Η μπάντα που θα παίξει τώρα λέγονται Lazy Trains. Παίζουν blues, soul, funk, swing, διάφορα πράγματα. Μάλιστα διαβάζω ότι εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο European Blues Challenge που έγινε στο Μάλμε της Σουηδίας το 2022.

και πάμε στην συνεργασία των Thiever Corporation με τον David Benn, και οι δύο ήρθαν στην Ελλάδα φέτος και μάγεψαν. Το 2005 είχαν κάνει μαζί το τραγούδι που παίζει.

Δύο τραγουδάκια ακόμα και ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Glover Wasik και τον Junior, αλλά από τον Paul Brown, το υπέροχο Wine Light.

Ένα τραγουδάκι έμεινε για την απόψινή εκπομπή. Να πω ότι οι κυρίες επανέρχονται. Νομίζω η Ευδοκία έχει καινούργια εκπομπή, αλλά σίγουρα έχει καινούργια εκπομπή η Έκκληση σε 11. Οπότε μείνετε εδώ. Οι μουσικές τους είναι διαλεκτές και το γούστο τους ξεχωριστό. Το τελευταίο κομμάτι έρχεται από το 1993 από το άλμπουμ I'm Ready του Tevin Campbell, λέγεται Can We Talk. Έτσι κλείνω. Ήταν μια ανάλαφρη εκπομπούλα, όπως ήταν και η αυρήνη κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, Βράχος Νικηλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Σόκρατες, Drunk Theconium. Death is gonna die.

Ήταν η Socrates Drunk Theconium και το Death Is Gonna Die. Είναι η Stress Code Project. Χαμός.

Ήταν η Stress Code Project και ο χαμός. Είναι οι Noise Figures και Lethargy.

Ήταν η Grover και σε αυτή την πόλη είναι ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος είναι και κιλά μέσα από την μουσική φιλόξενη φωλιά του Radio Bird, Διονύσης Φαρμάκης, καταιγίδα.

0: Ρεύμα 102 θα με βρει. Μαύρη Παλήρια στην άκρη του κόσμου.
1: Οι μεγάλες αιώνιες αγάπες που γίνονται αγάλματα και βιβλία δεν μοιάζουν με τη δική μας ιστορία. Το πέρασμά της από τον κόσμο είναι ασήμαντο. Η ιστορία της γράφτηκε για μας τους δυο σε 6 ώρες. Κάθε αγάπη κρύβει το δικό της μυστικό, που δεν μοιάζει με το μυστικό καμιάς άλλης αγάπης. Ας έβλεπε κάποιος, αν με έβλεπε κάποιος, θα μας αναγνώριζε. Γιατί γελούσα, γιατί χαιρόμουν. Σκέψου, ούτε εσύ ούτε εγώ είπαμε ακόμα το όνομά μας. Είπες πως εμείς οι δυο αύριο δεν θα μπορούμε να διηγηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Από αυτές τις 6 ώρες θα γεννηθεί ένα μυστικό που θα το φυλάξουμε. Ήταν πραγματικά μια ωραία μέρα. Και όταν σε ρώτησα που πάμε, είπες, στην άκρη του κόσμου.

0: ρώτησα που πάμε, είπες στην άκρη του κόσμου.
1: Μαύρη Παλιρία, στην άκρη του κόσμου. Α205 Βράχο είναι η Κύλα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8. Κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Αυτά είναι τα μεθυσμένα εξωτικά και ο μηχανισμός.

Ήταν αμεθυσμένα εξωτικά και η διασκευή του στο μηχανισμό του Νικόλα του Άσιμου, είναι η Blue Pants. Άλλη μια μέρα.

0: Και τι να κάνω, θα την κάνω και εμείς θα την κάνουμε τώρα. Θα σας αφήσουμε τέσσερα τελευταία τραγούδια. Ήταν ο Α905, η εκπομπή Βραχοσνική Λά που έφτασε νωρίς στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν ο Σταμάτης Μορφωνιός με τον πρόθυμο Αμνό, ο Νίκος Γρακουμάκης με τους Κονσπίραση και το τραγούδι Φως, ο Θάνος Αναστόπουλος με το τρένο διασκευή στο τραγούδι από τις Τρύπες και ο Ζώος Πυλαλή με τον Blues 68. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία.
1: Πότε ανοίχθηκε και πώς η πιο παλιά μου η πληγή. Ποιος με σκάψε πρώτη φορά και ακόμα μένει ανοιχτή. Ήμουν μικρό παιδί ακόμα και αυτό πονάει πολύ. Κοιτάζω μέσα στον καθρέφτη μου και ψάχνω εξηγήσεις. Ένα κουβάρι όλα μέσα μου και από πού να αρχίσεις. Ποια είναι μικρά, ποια είναι μεγάλα, πού να πιάσεις, πού να αφήσεις. Δεν ξέρω τίποτα μονάχα πως πονάω που μ' ακουμπήσεις. Γυρνάω πίσω όταν ήμουν μικρό αθώο παιδί. Βλέπω ένα σπίτι σκοτεινό χωρίς αγάπη και στοργή. Και βλέπω βία, βλέπω φόβα, διαφορία και οργή. Μια οικογένεια από ξένους που τους πνίγει η σιωπή. Έτσι περνάγανε τα χρόνια με σκοτάδι αντί για φως. Έτσι μεγάλωνα κι εγώ χωρίς ποτέ να είμαι αρκετός. Και κάπως έτσι μου μάθαν πως δεν μ' αξίζει σεβασμός. Κι όταν οι λύκοι πλησιάσαν ήμουν πρόθυμος αμνός. Χαμογελούσαν στην αρχή, ήταν καλοί, ήταν φιλικοί. Μα όταν μυρίστηκαν το αίμα που κυλούσε από την πληγή, μπήξαν δοντάκια κοφτερά στην πιο βαθιά μου αρτηρία. Κι εγώ έλεγα ευχαριστώ για την αδερφική φιλία. Πήγα πολλές φορές και ήρθα μέχρι την αχερουσία. Είδα στα μάτια το βαρκάρι με μια ξένη στο αίμα ουσία. Ξένο σε μένα και παντού με μόνο έναν άγριο πόθο. Να σταματήσω επιτέλους οτιδήποτε να νιώθω. Πέρασαν χρόνια κι άλλα τόσα κι ίσως ήμουν τυχερός. Κάποτε γρύλισα στους λύκους κι αυτοί έγιναν καπνός. Έμεινα μόνος μα ελεύθερος για πρώτη μου φορά. Κι ήταν περίεργη μα θαυμάσια αυτή απέραντη ερημιά. Μια μέρα ξύπνησα και είπα φτάνουν όλα αυτά ως εδώ. Θέλω να ζήσω, να αγαπήσω, θέλω να αγαπηθώ. Είναι ωραίο να το λες όμως δεν είναι τόσο απλό. Πού να τον βρεις τον πεταμένο σου από χρόνια εαυτό. Έχει περάσει από πάνω μου η διήμιση ζωή. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω μοναχά καταστροφή. Θέλω να ρουλιάξω, να θρυνήσω το χαμένο μου καιρό. Θέλω να τρέξω μα ίσα ίσα που μπορώ όρθιος να σταθώ. Όμως θα ψάξω, όμως θα μάθω πως γιατρεύω τις πληγές. Θα τις φροντίσω, θα τις κλείσω και ας μείνουν οι ουλές. Να μην ξεχνάω τις δαγκονιές, τον άγριο πόνο και τη στάχτη. Κι ίσως να μάθω ότι κλείνουνε μονάχα με αγάπη. Άφησα κάτω το μολύβι και ανέπνευσα βαθιά. Άνοιξα πόρτες και παράθυρα να μπει πρωινή δροσιά. Κοιτάζω απέναντι τον ήλιο να ανατέλησα Θεός. Και ψιθυρίζω ευχαριστώ που είμαι ακόμα ζωντανός. Υπάρχει μόνο ένας λόγος που τα έγραψα όλα αυτά. Μα σημαδεύουνε για πάντα όσα ζήσαμε μικρά. Μία κουβέντα τελευταία θέλω ακόμα μοναχά. Κάντε ό,τι θέλετε, μα όμως μην ξεχνάτε τα παιδιά.

θα έρθεις και με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά.

Όταν θα έρθεις και με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά.

ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στο μαγαζί για πάρτι μας τα δώσε. Thank you. Θα συνεχίσουν τα άτομα τα ευρωπαϊκά όπως μετά από μένα. Από τον Ζωζ Πιλαλή και από τον φίλο μου τον Λευτέρη τον Τατού, τον γάτο με το μελαγχολικό αμάξι. Πού το, κρύφτηκε. Σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα. Thank you very much.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Fleetwood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ του Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richard που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ του Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer, ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: εκπομπή σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Δανάη,
2: ο Οδυσσέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
4: στο Radio Bed.
0: Brainy Sons. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την 534η ραδιοφωνική εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
2: Με το Θησέα, την Εφέλη,
3: τον Κώστα
1: και τον Δημήτρη. Ελπίζουμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα και τώρα είναι μαζί μας η Δανάη. Αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε είναι 18 Αυγούστου. Ελπίζουμε ότι θα έχει λυθεί μέχρι τότε το πρόβλημα. Εάν δεν έχει λυθεί, Μαναούλα, σε αγαπάμε πολύ. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον John English και το Love in Arms από το English History 1978, ίσως το πιο ουσιαστικό best of που έχει βγει ποτέ στην ιστορία της μουσικής, και αυτό γιατί δεν περιέχει απλά άλλη μια φορά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του English, αλλά ξαναμιξαρίστηκαν, κάποια ξαναεχογραφήθηκαν και ουσιαστικά είναι ένας καινούριος δίσκος, πραγματικά εξαιρετικός, το διαμάντι στη δισκογραφία ενός ήδη πολύ πολύ σπουδαίου rocker. Πάμε τώρα στους Curve Dare για να ακούσουμε το The Widow από το Love Child του 1973.

0: Αυτός ήταν ο Bob Marley με το We and Them από το Uprising του 1980.
1: Και πάμε στον Κάρλο Σαντάνα για να ακούσουμε το Smooth από το Supernatural του 1999.

0: What did I do? And I don't wanna say it, but misfortune is the look in my eye.
1: Αυτή ήταν η Macy Gray με το Cold World από το Ruby του 2018.
2: Και πάμε στο Jojo Herman για να ακούσουμε τον Gonna Get a Ride από το Defector του 2003.

Αυτός ήταν ο Elvis Presley με το Hound Dog στην εκδοχή του Epic, του Elvis Presley in Concert του 2026, ένα πραγματικά εξαιρετικό και ξεχωριστό καινούριο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Presley, για το comeback του κυρίως, και σας προτείνω να το δείτε. Έχει γυριστεί με ξεχωριστό τρόπο, πέρα από την θεματολογία, σαν φόρμα έκφρασης και τέχνης είναι πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστό και αξίζει να το έχετε δει. Και πάμε τώρα στους Beatles για να ακούσουμε το One After 909 από το Let It Be Naked του 1970 στην καινούρια μίξη που του έκανε ο McCartney το 2003, που το έκανε έτσι ακριβώς όπως ήθελε.

0: Αυτή ήταν Delta Spirit με το Children, δηλαδή παιδιά, από το Odd του Sunshine, δηλαδή οδή στην Ανατολή του Ήλιου, από το 2008.
1: Και πάμε στους Scouting Crows για να ακούσουμε το A Murder One από το August and Everything After του 1993.

0: Λοιπόν, σήμερα ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή και θα ηχογραφήσουμε και την επόμενη, την 535η, 18 Αυγούστου λοιπόν, είμαστε εδώ και ηχογραφούμε στο Πάρκο του Ελληνικού. Πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Στο Πάρκο του Ελληνικού, έξω από το Μουσείο του Ελληνικού που το επισκεφθήκαμε.
2: Είχε μια κάρτα για να δεις τα πράγματα.
1: Ναι. Που έμπαινες μέσα, αλλά θέλει προκράτηση, εμείς δεν το ξέραμε. Οπότε πήγαμε και επισκεφτήκαμε το μουσείο, μας αφήσαν χωρίς προκράτηση.
0: Ναι, είναι πραγματικά ωραίο. Θυσία, τι είδαμε στο μουσείο?
2: Είχαμε δει και ένα καραβάκι που οδήγαγες. Ένα καραβάκι που οδήγαγες και μπροστά είχε μια οθόνη και έβλεπες τι γινότανε.
1: Ναι.
2: Με τα καράβια και έμπαινε σε κάτι κύκλους, στο έκανε βράδυ να βλέπεις και τα λοιπά.
0: Και έβλεπες πώς θα είναι το ελληνικό και η ριβιέρα του και το πάρκο.
2: Ναι.
0: Για πες μας και συνεφέλη.
1: Ουσιαστικά στο μουσείο έβλεπες διάφορες μακέτες που σου δείχνανε όλη την πόλη από τον Άγιο Δημήτριο, τη Βουλιαγμένη, την Αργυρούπολη, το ελληνικό και πώς θα χτιστεί το ελληνικό σε δεν ξέρω πόσα χρόνια.
2: Το 2030
1: νομίζω...
2: είχε.
1: Όχι,
0: είπε 2030. Ότι θα ολοκληρωθεί το 2037. Οπότε αυθόρμητα μου βγήκε εμένα, θα το προλάβουμε.
3: Ναι. Ελπίζω πως θα το προλάβουμε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, κοντά είναι, κοντοζυγώνει. Δεν ξέρω πόση δουλειά έχουν κάνει από όλο αυτό που είδαμε στις μακέτες. Νομίζω δεν έχουν κάνει τόσο πολλά. Δηλαδή, ακόμα και ο πύργος που βλέπουμε απέναντί μας. Εντάξει, οκ, προχωράει, αλλά ακόμα έχουν δουλειά. Είδαμε και άλλους δύο πύργους στις μακέτες. Εξαιρετικούς, πανέμορφους, στο ίδιο μέγεθος.
1: Είδαμε.
0: Και να μας πει λίγο εδώ πέρα τώρα ο μπαμπάς σου Νεφέλη. Έκανες μια ωραία παρομοίωση για τους πύργους. Για πες, πώς φανήκαν, τι σου θυμίζανε.
3: Ο μεγάλος ο πύργος που βρίσκεται στην. Παραλία μου θύμισε το πύργο στην Μόρντορ και ένας πύργος που είδαμε στη μακέτα που ήταν λίγο πιο πίσω μου θύμισε το Άιζενγκαρντ από τον Άρθρο Δαχτυλιδιών. Οπότε τώρα το να συγκρίνουμε το πύργο που θα γίνει κάτω στην παραλία με τη Μόρντορ χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, και είπες κιόλας, ήταν ωραίο το σχόλιο με το αν σκεφτεί κανείς ποιοι θα ζουν εκεί.
3: Ακριβώς.
0: Όλο το μεγάλο κεφάλαιο θα έχει βρεθεί εκεί πέρα και πραγματικά οι πύργοι θυμίζουν λίγο τους πύργους από το Lord of the Rings.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όπου ζούσαν οι χειρότεροι. Πάμε λοιπόν σε μια πιο αθώα και ευχάριστη ματιά.
3: Για πες, Νεφέλη,
0: τι έχεις να πεις?
1: Είδαμε και περιγραφόντουσαν σε πολλά δωμάτια και σκηνής από το παλιό αεροδρόμιο που βρισκόταν εδώ πέρα και το κτίριο του μουσείου είναι το εσωτερικό, δεν θυμάμαι τη λέξη.
0: Το κτίριο του μουσείου εδώ είναι και είχε να κάνει κάτι με το...
3: Ήτανε κάποιο από τα κιόσκια που επισκεύαζαν τα αεροπλάνα.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι, ναι, όπως έχει και κάποια εκεί πέρα κάτω και σε κάποια άλλα σημεία.
0: Οκ.
3: Τα έχουν κρατήσει, ας πούμε, σαν ιστορική.
0: Αλλά έτσι. Έχουν κρατήσει, λέει, και το βασικό κτίριο, έτσι, από το ελληνικό.
3: Ναι. Φαντάζομαι αυτό κάτω στην είσοδο που είναι από την Ποσειδόνα. Στο παλιό κτίριο, στο οποίο έπαιρνε για να πετάξει.
0: Θα το αξιοποιήσουν, δεν θα το αφήσουν έτσι.
3: Ναι, θα το αξιοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επισκεφτήκαμε και το κήπο Ζεν, ένας κήπος ηρεμίας, μπορείς να πας να διαβάσεις το βιβλίο σου. Γενικά είναι πολύ ήρεμος ο κήπος Ζεν. Επισκεφτήκαμε και τις κούνιες για να παίξουμε και με τα όργανα γυμναστικής.
0: Πάρα πολύ ωραία, ήταν όντως πάρα πολύ ωραίο και για να γυρίσουμε λίγο στο ελληνικό, επειδή μας έδειξε λίγο εκεί πέρα η πραγματικά πολύ καλή ξαναγός που μας έδειχνε πράγματα, να πούμε ότι αξίζει σαν εμπειρία να έρθετε να δείτε αυτό το μουσείο και το πάρκο του ελληνικού, είναι πανέμορφο, δεν το συζητάμε αυτό. Αξίζει πραγματικά να έρθετε, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Μας έδειχνε λίγο εκεί πέρα λοιπόν τώρα την ιστορία με τα αεροδρόμια και αυτά και έλεγε παλιά ήταν το, δεν θυμάμαι πώς το πει, το ΤΕΑ ας πούμε, το οποίο μετά έγινε Ολυμπιακή, το οποίο μετά έγινε η Τζίαν, ξέρω εγώ, και τα ρέστα. Και θυμόμουν τώρα ότι έτσι σε μια δηλαδή ανασκόπηση του από πόσο παλιά προερχόμαστε κάποιοι, θυμόμουν ότι έχω καπνίσει 1,5 πακέτο τσιγάρα σε πτήση Αθήνα-Λονδίνο. Είμαι τόσο μεγάλος.
3: Εγώ δεν το έχω προλάβει αυτό. Εγώ είχα προλάβει την απαγόρευση γιατί στις πρώτες μου πτήσεις προς Λονδίνο το 99 πετάγαμε Virgin. Με και απαγορευόνταν,
0: ναι.
3: Όσοι πετούσαν με Ολυμπιακή μπορούσες ακόμα να καπνίσεις. Δεν θυμάμαι, το λέγανε
0: θυμάσαι
3: χαρακτηριστικά.
0: Θυμάσαι Virgin που είχε video game, είχες προσωπικό video game.
3: Video game δεν είχα πετύχει αυτό
0: δεν
3: το αεροπλάνο.
0: Όχι.
3: Ήταν το μεγάλο αεροπλάνο.
0: Στο aviation.
3: Λένε πως ήταν το μεγάλο αεροπλάνο, ναι, το οποίο έκανε Λονδίνο-Αθήνα και μετά πήγαινε κάπου, έκανε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δεν το είχα πετύχει ποτέ. Που ήταν Jumbo 737. Εμείς πετάγαμε με Airbus πάντα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πέταγα με Virgin και ότι είχες να διαλέξεις, μπορούσες να δεις ταινία. Και όταν λέμε για ταινία, είχα δει το Train Spotting σε πτήση ένα μήνα πριν βγει στους κινηματογράφους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
3: Εγώ θυμάμαι δεν είχες επιλογή, έβλεπες μια...
0: Διάλεγες ταινία.
3: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι να διάλεγες, έβλεπες μια, αλλά έβλεπες μια πολύ καλή.
0: Μιλάμε για χλειδί τώρα, έτσι, πώς τον λέγανε ο τύπος, που ήταν και παραγωγός από το Tubular Bells. Ο Brian Cuddy, μπράβο, ναι, ότι πας εκεί πέρα.
3: Με το Μούσιο, ξανθώ.
0: Ο Elon Musk εκείνης της εποχής, ας πούμε, που γυρνούσε και με το αερόστατό του και αυτά. Ενδιαφέρον τύπος.
3: Ναι.
0: Για αυτό που ήταν, ας πούμε. Και ήταν και παραγωγός μουσικής. Είναι αυτός ο οποίος έβγαλε 17 χρονών τον Mike Oldfield το Tubular Bells. Δηλαδή ήταν πολύ. Και από αυτό έβγαλε το πρώτο του, τα πρώτα εκατομμύρια, ναι, και πήρε το πρώτο του αεροπλάνο.
3: Υπήρχε και το Virgin Megastore.
0: Μετά τα έκανε αυτά. Μπράβο, είχε το Virgin Megastore που αγοράζαμε στη δίκη κτλ. Λοιπόν, θυμάμαι εποχή που έμπαινες μέσα στην πτήση Virgin, είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε 4-5 ταινίες, όλες ακόμα δεν είχαν βγει κινηματογράφο, τόσο πρόσφατες, και είχες να παίζεις και video game με δικό σου joystick κανονικά. Έτσι,
3: δεν το είχα πετύχει ποτέ αυτό.
0: Φάση το PlayStation της εποχής, ας πούμε. Μιλάμε για πολύ χλειδί
3: τώρα. Εγώ θυμάμαι επιλογή στο φαγητό.
0: Εννοείται.
3: Σου έδινε επιλογή
0: εννοείται,
3: στο φαγητό.
0: Ναι.
3: Το αλκοόλ κανονικά.
0: Και το ότι καπνίζαμε, ας πούμε. Μετά είχε φτάσει το καπνίζεται μόνο στις πίσω θέσεις. Οπότε έκλεινες θέση καπνιστών, πήγαινες πίσω. Και μετά απαγορεύτηκε πλήρως.
3: Και η Ολυμπιακή το σταμάτησε πάρα πολύ αργά. Εγώ όμως δεν το θυμάμαι καθόλου το. Την πτήση με το κάπνισμα.
0: Ναι,
3: και θυμάμαι
0: ναι,
3: γιατί το συζητάγανε πολύ ότι ξέρεις κάτι που απαγορεύεται στο αεροπλάνο να καπνίσει. Ήταν κάτι καινοτόμο.
0: Ωραία, ας αναγυρίσουμε πάλι σε μια πιο χαρούμενη διάθεση. Έχετε να πείτε κάτι τελευταίο για το ελληνικό?
2: Νομίζω τα είπαμε όλα. Εγώ συγκεκριμένα. Θυσίες δεν ξέρω.
0: Θυσία, για πες.
2: Ήταν πολύ ωραίο γενικά.
0: Πολύ ωραίο και.
2: Είχε και ένα ωραίο κρεμαστό.
0: Τι κρεμαστό?
2: Κρεμαζόσουνα. Στα όργανα γυμναστικής λέει.
0: Α, οκ, ναι, σωστά.

0: Αυτή ήταν η Μολόκο με το Should Have Been, Could Have Been, το Statues του 2003.
1: Και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Hooverphonic και το Inhaler από το Sit Down and Listen του 2003.
2: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
4: Γεια σας!

0: γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
1: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
0: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
2: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

the floor. Take your sofa through the door.

Μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

0: You are listening to RadioBird.gr, music web radio from Greece. Radio Bird sings to all over the world.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

feelings, oh, it hurts sometimes. I'm smiling, still smiling.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

mourra avec moi si je meurs. Si je meurs.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.